حتى ولا لينا بيانتي عليتي فابينا دولا نريو وانا تفندارا اني ماتورا نو ماندالو اكو اني ماتورا نو سانترو افم سانترو جتم Πείτε μη τι αράτσι μια νημία νου Σε λέει μισή ομλέιαμ Τανό λέει ανήματώρα λέει μισή ομλέι ρένουε Α, για μαλάζε, για όταν ζω Χουι, χουι, χουι, χουι Νο Για ρε σεκόντα ή τα νο ρε σεκόντα τσι τα νο Φανσάβα τα τένεν κομ νο Μαντή φανεν τέλεν εμπρίφταν δε μάντα ζω, α Tundra fifuasa na wanzo tulzo. Tsar ti andro anti. Tsimazo mfap tsara tsar. Emission pour les malades. Di zo tsar antenen zareo night. Ma apmele ulimbel nandrendrei, ha? Fava catesi, ina munitirano lalam sei, ina nitirano mran juanco, fansavata mafnatana, mitundano, i facati cigarita rita. Sarangesane, facati, te vitano, aurina che leone, fatato, leula maneta nano. Sartianuanti. Αφιερίνουν και ζαίνει με έναν προφένσα μίσια να ρεωάν Τσάρτιαν ρωάντι Γιόρκες εστε φρέντ Αφα μίτια νο Νισνάμα κονα κραία να πιάνε τον άντρα γιάν Σμιφ Βίγκελε Σβέρφ Εφα φίτης, εφα μάτι Βαν ζάβαρα να πενάρνε να τένα κουάβα να πέμιντσι Μια πιάνα τζανό αντρουάν. Την τίγουμ τι μικρότη. Η τένφ, τέν σούμα φαλονό. Πτουρ τέν νεφ. Μουτ πτουρ τένε αιού, αν. Φατένα τσάρ τι αντρουάν τι. Δάσαν τη φαγίρεν ζωτουλ ζωά. E apreia, a sa fai con noi, mandano sotto il sondaggio, dicono le emissioni. A ti, anti-centro FM, a ti. Ok? Ok?